κουβέντα. Σε, και να το τόκαν. Ήρθαν και να το στράβαν με την τώρα να το δάβουν πάτη. Τον κάνω να τον το πάω, γιατί και αν θάρουν να το κάνουμε. Ούι, να κάνω λίγο, θα κάνω τίγο η πατή μου. Θα κάνω κούνι μου του, θα κάνω ρε ρε βινάκα, το δοκιονάκα του. Να μπα την τα μαύρα τα γοντόνα είναι πολύ ογκορινό, να μπορώ να ήταν καθήλοι μου. Να μαύρα ρε βινάκα του να του είμαι πατήνρα. Να κλάρουν ρε του, να βγαίνει του ρε νομίζει με βίτη, να μάταν καλή. Και λέει, κέλε ρε, το θα κάνω ρε να και όλα, γιατί θέλω να το κάνω να το βγουν καστραγά, να μπα την ρε να. Μα κάντα με το σαρλίβι άνισαμε. Πάρετε και του να μπατίνρα. Τίκο, μπούλα μπούλα να μπατίνρα. Να, μα ρωτή τίκο να τα μάτω βάλει. Ήρθε να λουβιάν τα μάτω να. Ήρθε και σου το πούμε. Έραν το τίκο που να και πει βούλα λίμα μπέξω. Θα σου δω του με πατήκε μπατίνρα. Του απάντου που δεν του ασάρων κορή. Ήσαν το ρωτή με κανένα βουλώνο. Σαν και το κούνε με ένα ματένι μπατίνι. Σαν και το μόλα με δαγμέ. Με ένα κανρόντα. Εάν το κάμω στη μόση πιο νολυβέντα. Τα ντόμα μου σύτω και να τα λαγάνα τούμπι τούμπι και να με κάνει να ρίδω να νονρώ. Όλα όλα το έκαμε. Ρακαίλα το έκανα μου σύνει και να σαν καλικού κουίνε μάει να μπάτει. Να ξάτω να κένα σάλαρο να ρωμάρω και να λουβέντα. Του να τούθ πάουρα να τα ρουν όλα άνι. Να βγουν ότι με κίνα να βέλετε τούθ πάουρα να το βάλει. Να πάνε τα γνωρία ουιά από ένα λουβέγκο. Κόμα τον απόλυτα. Κόμα με είμαι γκουγάνι να βγουν τα πάκελα τι κρίνει σαν όλα μάει να μπάτει. Να μου κάνει το με. Βάκαμε μια από τα ξαρτού να μωμώσει και να βούτω ρε το κουνιά να λουβέντα λαλάει. Δουαλιά, τι καταλαγάν teething rings, τι καταλαγάν σου να ματαγκαλί μπισκέτε μπαλάβουν, τα ρνουβουλίγα με ένα σούπα μάκερ, τι κουνά και ένα σαν τα ρνουβουκύρκι να νόντα γουάνε. Τι να έκαν. Νήρθα τίγα που τούτο βγάμε ένα μπατήν ρβαγκόρ να σου δουβώ, σε ρνουν γουάνε να μην ράμε. Τον ήταν λαγάμε τα σαν τα ουγιά τα κυρετήκουν, ματαγκαλικά κάνουν μπουλα μπουλα. Αντί να έωσε ένα νόμπο να είναι πολύ βίνιμο ανεβολή, σαν το μήνα κάπου το γνώρι στέλνει να γκάσει με κάπου. Ντό με είπαν να πέκανα μπατίνγκο κλάνο, μπατίνγκο είναι μπατίνγκο να κατού. Ντό με η μαμά το έκανα και να κάνω ένα λουβίνγκο. Με έκανα και να είδα καθά καλά καβίλιο. Κάνα ρε να τα ρωμόντα με είπα το βλέτου. Με η μαμά να κάνω ένα λουβίνγκο και ρωμή το βιβά κανεί. Ένα μαμά το έκανα. Πάνε τα κατού να είναι μπατίνγκο. Με τα έλεγα να πάνε τα κατού να είναι μπατίνγκο να κάνω ένα μάτι βιβά να εγώ και τα έλεγα να τα βρουν το τούνα digestion back. Σαν γκαγκερό το κάνει. Με ένα ουέλι νιν σουγουμπέα και να κάνω βέβου και νιν το μαμά είναι κακάνα. Σα πού και ρώτα και να λούμε εγώ για νιμπερνί μου γκέι μου. Σε λίγο αν εντό είναι τάκι. Να κακάνα ουσά μαμά ρώτα. Βάκινο για. Εάν το σαρνάω να μπέκα ηλίου, είναι ποσότα. Για μόνο μου τα γαμπό, σαν του να σάλ. Με τα βάκανε ρε σαρνά λούμε εντένα. Εγώ κάτω να του γαϊάνι. Σα να κακάνα μπλούγκουλα να βουάτα, σα να ματαγκαλί ρον ραου. Ρο σαρνάνι, τα βάσαν καρτούνα μαϊμι. Γκαγκιάνι να και να μισθύνει σαν πολύ τεκτού να μόλι με ρβακνί και να το γόνι. Να κα. Άρμονι μαρρό και να μπατίν ρνουγόνι. Ρνουγόνι και γόνι λένε ρεμιν ρεμιτό μέσα. Γόνι πει να ξαρτούγα. Ρβαμπλίδι και να κάκα να μπούλουν μπούλουν. Βήμα τα καλικά κάνα. Ο κύλανι ρνουγκάσι μαϊ. Έρνα στέγνει η δάτα. Έρνα στέγνει ρωτά γαμπέκα. Με την ταμάτα να ρέκα να κάνα ένα μαρρό. Να μπατίν ρ. Ήρθεγγαί τούμπου που τίκο μάι. Να βαλίβου. Είναι κλάτι μου, είναι τα λεγάνα νόντα πρισκούλ. Του μόνο σάρα μάι βέβαια έμπα και ρούα το λουβάκι. Θα λείπει σάρα να κάκανα σούκα σούκα. Κάκανα κάμι καμίδα, κάκανα νηματάκι. Σάρα να το βάκανι του μπέκα κίνα. Μπαλά την τσάκα κάκανα ροράου. Σω να το κάκανα σόρα ροράου. Ya benar kami minta tu bayi bayi bayi rati tau kini tuntun ni gaya yang nyata kami nampak kiru nampak kipi mani ruh santu bebe rusung bulu tau kena mati ni mbak di saku ni beira ya so nunggu ni sarau ni tiga butol lah nampak tin rasena taburi iya mereka kami sa tiga butol lah nampak nunggu ni rusung yang nampak kiru bulu tau ngakin orang tu nampak tin mbak tin rai liwa nampak kami mbak tin front teeth iya ya mbak lah tunggu nampak ni rusung kan ya tiba liwa nampak matangalik kakana kawaya sangan rev minta na saya mata tinggal ni kakana bulan bulan sama kan itu makin ni rasanya sudu bau rawa rawa bukan ngono ni sau rawa rawa sertelnya kena rev oleh ngan orang tu rum rawa tau tu mesen na bi buat tu beli tu mai rawa rawa sertel rawa kan itu makin lebih bentuk ya kerana sangan itu ni tentu tentang ni ka agak sangan sudi ni kakana bulan bulan ni rasanya tu tu mai ini rasanya oleh ni primary school sangan rev sertelnya. Αν είναι θέμα και θα τα ουγιά που μου είπαμε να κάνει το νομόνι, ο κυλάνι ρουγιά, δεν είναι τίκο που είναι βούλη, καλά στην το νομόνι. Σαν τον δόνουν οι σανατού και δεν κίναν το εμπατίνρα, σανατού και δεν κίναν στον νομόνι σαν τίκο που είναι κόλ, κούνι τα λεγαμένα εμπατίνρα,

εγκάστη, σωρά και τα κοιόνο, σαν τύπου με εκείνα να εντάλτη θέλαν με την εγκάστη μπέκα, την καβουλού του ήρνα μπα τη λίου, κακίνα να ματένει να μόλας, να μπα τη καουκόη, μου ρίκορεν το μάμα να κάτσαν καουκόα, καταλάσαν το τι καβού κούνε μάι. Η έβινα να το τικούνι με έναν το εμέρνα, τι καβού κόμμα δεν είχαν να ήρναν το δαβουμπάτι, σωρά να το ρέμπάτι, μέρνουν ραμπορέδα, σε πάντα από τη γνετούβα και νιμόνι. Την παίρνει η τεκβουνοβούλη, η κλασσή του ΕΑΝ, η εποκάκη να νύρωσα τεκβουβούλη βολή. Τα γόνα τα λαγάια σαν το τελευρικίν. Βακαβάσουμα, ο Ιρνάν, δεν κλουνούς, το κλείτου βήκαν, σου έμπαιγαν να θερπείς, ο κάκκιν ο Ιρνάν το δαβουμπάτι. Η γόνα βάλε, ο κλάιονι, σε έμπαιγαν κάτι στα ματά τη τεκβουμπέγα βήκεντα, ήωνα, το κορούτα κάνει γόνα, προγράμνει μπουλόγκο. Ο Ιρνάν, ο Ιρνάν, ο Ιρνάν, ο Ρούλι Λόρα η Νιου Ζηλανδία σέγνησε ο με εδώ πενήρθα έμπα και την καουάλου. Free dental treatment. Βερκέδανε μόνο η Νιου Ζηλανδία. Τσόλοι του να λαλαβήρνα μόντα μόνο και έμεινε τούμπι τούμπο. Τα κούτυρα είναι μερλή. Λόρα η τυπογά σου μάνα με την ρα. Μπαλατανή η σέγνησε ο με η Νιου Ζηλανδία. Ο κουμίτα γέντε να ρούνι μάρου έτσι κομπόρι. Με τον κορυντό να κανρέν ρε σάρα. Δεν το δούμε τι κλαβλίνα. Τα κόπτα να λυβήρνα την τίσρα. Μπαίνει και την καουόνο. Λέγε μπα και την καουάλου. Εσύ σαν σαρτιγάνι στο ίμι, τα καλόματα νι του να βήβου και πακάουν κορί αρτερία νησλάντι. Βινάκα, λοιπόν καστάρνα κάτω ρολί πιταλματάκα για μου σε γάνι ογκό να νόνρα το free phone line σε να σέβω όλων εν ράου ορ το να το τίδ γορντά εν ρολ τα κερκίναν το μόνι γονό σέβω όλων εν ράου το τίδ. Σε έναν άμπαν πέκογγον, η τόκ τίθ, σέβα βόλου να νράου, βάλου ρουα λίμα, λίμα, βάλου τόλου. Νίπολα βινάκα, σέβα βόλου να νράου, βάλου ρουα λίμα, λίμα, βάλου τόλου. Νίκη κυρία είναι βερτό, ορτό ρουνί και σου λέει πάμε δάλα με βικέντα. Και ρε μεν του ρουνί πάμε δάλα με βικέντα και πάμε σαν γανήματά του βικέντα να πάμε να πάμε βαλάνι. Ρόνι σου λέει με βικέντα σου να πει, Βαγασάλα, σαν να πει tips πιπινάκ με μπαλέτα να τι κουμπούλουν πολύ νιουάνι, οπότε ο Βαγαρούα τα κάνει. Να μπούλουν οι πετίντα και να γνωρώντα και να μουσούντα. Ε, ο Βαγαρά η τάκη πινάκ είναι τι κουμπούλουν πολύ και σαν μπούλουν πολύ τίκρι, μπορούν να τα γάδα γάδα τα λγά και να γνωρώντα το δόκο. Έρνα σαν να κανεί του κάνει ο Βαϊνγκάγα, έρνα το βαβούρε μάι, ένα το και το βήματι του να μουσούντα και να μπατίντα και να γνωρώντα. Σαν με τον πόκι και το ταλαιμόνο κρέμου σάπα, μου τα λένε καμινικούα, να βαλεύουν να βάρουν την κουμάι και να δούνε νομνή, βάθα τα όρνη γυράνε και να ρούα σάιπα ρούα βή του όνο, όνο λίμα ρούα βάντο το πολύ πολύ πολύ να βή τη μαϊό καλάντι, τι ήθελα να νόντα το ομάτα μπόσε λέει λαϊ, νητικό μπλουμπούλα και ένα λίγο λίτικό πόλα με το άλλο. Και ρε μου σαν πάγμα δένει, να βάλει να βάλω την κουμάι και να μάθω τα του με λίγουν τα γνινά, τα πάτα τίγω να μπούλα, τίγω μπούλα μπούλα. Τα άλλο μάρω τίγω, σο καλό τίγω με καουκαούα, με τα άλλο δί τίγω. Κάμε τα βέβαια σε άτακ τίγω, βέει καλά εκείνη, καλή που και θεσάρα, λέγκα σε, λελεύου σε, βέει κάποιο να κάνει τα σάου σάου τα τίγω να καλό, ασά, πάγμα δένει, ασενάδα, ουλιβίτη.